Έκαψαν τη μοντίμψιν, στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρόπουλι. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρόγευρι.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

ξακιάζομαι. Έρχομαι σε επέκει, αλλά κι αν σακιάζομαι. Εμείς τον εαυτό.

πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελε πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντανε την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντανε την καρδιά συν τα πόνια.

Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.

Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310 667 891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε ο Κνέα!
3: Λάζαρος είπα σε!
2: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
4: Γιο, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως?
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838. Όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ζώνα! Έλα, λέω Σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-890 νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-890

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

κορυφή, κορυφή, αρέσει πολλά πλάτα. Η κορυφή, η κορυφή, αρέσει πολλά πλάτα. Τα κορτσοπάτουνε μορφά, τα γούρια παλικάρια. Τα κορτσοπάτουνε μορφά, τα γούρια παλικάρια. Να θεμάσαι καυτομάτο, θεμπάω κρούσιο. Τα πάτω την έμορφα, δώσ'

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελε πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

τέσσερα τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Για τέσσερα τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι του Ραδιοακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντουάνασμα, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε εδώ σήμερα τελευταία Τετάρτη του μήνα, 28 Απριλίου 2026, και στην παρέα μας είναι ο αγαπημένος Γιάννης Χριστοδουλίδης στο τραγούδι. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλώς σας βρήκα, Τάσο. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Στη λύρα έχουμε τον Πολυχρόνη τον Σωτηριάδη. Γεια σου, Πολυχρόνη.
2: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Καλώς ήρθες και εσύ εδώ στο Ράδιο Ακρίτες, στην εκπομπή Ποντουάνασμα. Και τον γνωστό σε όλους φίλο της εκπομπής και φίλο εδώ του σταθμού μας, τον Νίκο του Φιλιππίδη στον Ταούλ. Να είσαι καλά για ακόμα μία που είσαι εδώ μαζί μας.
1: Συνέχεια από κοντά,
0: Συνέχεια συμβάλλει, στηρίζει την εκπομπή, το σταθμό μας. Εμένα προσωπικά είναι φίλος και χρειαζόμαστε τους φίλους για να βγάλουμε την πορεία μας εδώ.
1: Φίλοι, γι' αυτό είναι.
0: Όλοι μαζί να κάνουμε κάτι για να μείνει και να περνάει και ο κόσμος όμορφα. Αγαπητοί ακροατές, δύσκολες ήταν οι προηγούμενες ημέρες, αλλά εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε μια άλλη νότα. Συμπάσχουμε βέβαια, παρόλο που είμαστε εδώ, αλλά δεν μπορούμε να τα αναβάλουμε. Την εκπομπή Ποντουάνασμα θα την κάνουμε. Λοιπόν, άδικα οι ψυχές, αλλά τον αυτάμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτά δεν σταματάνε. Εμείς θα κάνουμε το χρέος μας και πιστεύω να διορθωθούν τα πράγματα στον κόσμο και να μην χάνονται έτσι οι ζωές. Λοιπόν, σπεράνουμε στα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Τάσο. Αν και έχουμε χρόνια να έρθουμε, τελικά εντάξει, θα καταλάβουμε.
0: Ελπίζω να συνεχίσει η εκπομπή χρόνια και να είμαστε εδώ παρέα για πολλά χρόνια, να κάνουμε παρέα τον κόσμο, να τραγουδάμε, να χαιρόμαστε εμείς, να χαίρεται και ο κόσμος που μας ακούει. Και να περάνουμε λοιπόν στα βιογραφικά. Ο Γιάννης Χριστοδουλίδης, με καταγωγή από τις Πέντε Βρύσες Λαγκαδά, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967.
1: Α, τα ξέρεις όλα, λοιπόν.
0: Όλα πλήρη. Ταυτότητα πλήρη έχουμε. Οι ρίζες του από τον Πόντο κρατούν από την Τζιμερά. Τα πρώτα ακούσματα τα πήρε μέσα από το σπίτι του, καθώς ο πατέρας του Γιώργος έπαιζε λύρα. Με τη μουσική ήρθε σε επαφή σε νεαρή ηλικία παίζοντας τύμπανα. Ναι. Ήταν 17 ετών όταν σε ένα γάμο ο λυράρης Τέλης Θεοδωρίδης του δίνει το μικρόφωνο να δοκιμάσει να τραγουδήσει ποντιακά. Το 1991 ξεκινά να τραγουδά σε κέντρα διασκέδασης της περιοχής του Λαγκαδά. Το 1997 έρχεται στη Λεμόνα και συνεργάζεται με το γιο του Κοσμίδη, το Φάνη Κουρουκλίδη, με τον οποίο θα συνεργαστούν στο Μύθριο το 2003 με μεγάλη επιτυχία.
1: Χρήστο Παπαδόπουλο και ο Χρήστος Παπαδόπουλος.
0: Αμέσως μετά στη Λεμόνα εμφανίστηκε στο πλάι του Χρήστου Παπαδόπουλου. Έχει κάνει εμφανίσεις σε κοσμικά κέντρα της Δράμας, Λεμόνα και Κεσίδης. Δισκογραφικά έχει δύο προσωπικές δουλειές, Πόντιος Εγενέθα με το Φάνη Κουρουκλίδη και Θεριάντς Παρχαρέτς με το Δημήτρη Ξενιτόπουλο. Έχει συμμετοχές και σε συλλογές ποντιακών CD, ενώ μεμονωμένα τραγούδια του κυκλοφορούν και στο YouTube. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο γεμάτο ακούσματα της Τσιμεράς χωριό του, της Πέντε Βρύσης Λαγκαδά. Έτσι ένα σύντομο βιογραφικό του Γιάννη Χριστοδουλίδη. Όχι πιο πολύ για να σε μάθουμε, αλλά για να σε θυμηθούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί είσαι παρόν, αλλά θα έλεγα και απόν.
1: Και απόν.
0: Από το ποντιακό.
1: Έτσι. Εντάξει, πολλές συγκυρίες να πούμε. Ελπίζουμε. Αλλά όπως είπες, είμαστε τώρα εδώ παρόν.
0: Ελπίζουμε να τις έχεις παρακάμψει και να σε βλέπουμε. Φίλε Γιάννη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πολυχρόνης Σωτηριάδης, γεννηθής το 1995 στη Θεσσαλονίκη, κατάγεται από το Κολχικό, Παλάφσα του Λαγκαδά. Η καταγωγή του από τον Πόντο είναι από τη Μούντα και

0: Ασημοφόρια της Τραπεζούντας. Έχει ξεκινήσει να μαθαίνει λίρα από ηλικία 9 ετών, τους πρώτους 5 μήνες με τον Γιάννη Φουλίδη και έπειτα με τον παππού του, τον Πολυχρόνη Σωτηριάδη, ο οποίος είχε δάσκαλο και πρότυπο τον Χρήστο Αϊβαζίδη Αϊβάζ. Τώρα εδώ εσύ, Πολυχρόνη, δεν είχα περισσότερα στοιχεία για σένα. Πες μας λίγο, τον παππού τον έζησες? Σου έχει δείξει ο παππούς λίρα? Σου έχει πει ιστορίες έτσι για τους παλιούς εκεί της περιοχής μας?
1: Το παππού τον έζησα αρκετά χρόνια, μέχρι τα τελευταία, μέχρι το 2009 που πέθανε. Ο παππούς βασικά δεν μου έδειχνε, έπαιζε και εγώ κοιτούσα και μάθαινα ακουστικά από τον παππού.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετές ώρες αργά, ξέρω εγώ, 1-2 ώρα το βράδυ, μέχρι τις 1-2 ώρα παίζαμε.
0: Γλέντια στο σπίτι μέσα, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις πρότυπο μέσα στο σπίτι,
2: έτσι,
0: πάντως.
2: Έτσι,
0: αυτό το...
1: Μεγάλη τύχη.
0: Καλά,
1: τύχη.
0: Σίγουρα, σίγουρα ένας...
1: Όσο μεγαλώνω, το καταλαβαίνω πόσο τύχη ήταν αυτό το πράγμα.
0: Αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που έζησαν πρώτης γενιάς και δεύτερης γενιάς συναναστράφηκαν με τις μουσικές τις καθαρές, θα πω, από... άλλα είδη μουσικής, ναι. Γιατί εκείνα είχαν, και εκεί είχαν πειρασμούς, αλλά ήταν όλα από εκεί. Από εδώ μετά άρχισαν και παρεσέμβανε απές άλλα.
2: Ναι, αυτοί είχαν καθαρά το ηχόχρωμα.
0: Αλλά είχαν ηχόχρωμα πόντου.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Είχανε, οι τραπεζούντοι ήξεραν οι διπλανοί τους τι παίζανε, τα ακούγανε. Παραδίπλα οι άλλοι. Η Τσιμερά είχε τα ακούσματά της. Η Αργυρούπολη είχε τα ακούσματά της. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο και όταν το έχει αυτούσει αυτό μέσα στο σπίτι σου και ένα ακόμα εκεί. Στην περιοχή εκεί έχουν δύο περιοχών πόντι, έτσι, στην Τσιμερά και Τραπεζούντας.
2: Και Αργαλή.
0: Οπότε αυτά εκεί ζυμώθηκαν μαζί και τα αποτελέσματα τα κυνηγάμε σήμερα πολύ αραεύνατα και πολλοί τα ξέρουν και τα ψάχνουν και λένε σας Ασημοχώρητη Τραπεζούντας και ο παλι ο Μωυσής, ο Αϊβάζ, ναι, έτσι, έτσι, ο Μήτας Σταυρίδης,
2: ο Φόλων,
0: ο, ναι, Φόλων,
2: έτσι, ο Ανέστης, ο Αϊβαζίδης, πολλοί,
0: μπράβο,
2: και, ναι.
0: Μπράβο. Έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους γιατί αυτά έξεραν οι άνθρωποι τότε και με αυτά γλεντούσαν, αυτά μετέδωσαν και να είναι καλά εκεί που είναι και εμείς που είμαστε εδώ και εσείς που ασχολείστε με αυτή την πλευρά της μουσικής πρέπει να τα κρατήσετε
2: σαν κούριο φθαλμού, βέβαια,
0: έτσι. Άρα έτσι. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης γεννήθηκε το 1998 στην Κοζάνη.
1: 88.
0: Του είπα, ρε, 98.
2: 98.
0: Έκοψα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια. Κεράσεις κανά...
2: να κεράσεις
0: κανένα. Να κεράσεις κανένα μπουκάλρι, αλλά
3: του...
0: Λοιπόν, ένα μαύρο Τζόνι, μαύρο. Λοιπόν, συγγνώμη, Κελέπο, πάμε. Με τα γυαλία πάμε, χάλια είμαστε. Νίκο. Γεννηθείς λοιπόν το 1988 στην Κοζάνη και μεγάλος στον τετράλοφο Τορταλή Κοζάνης, με καταγωγή από τη Λιβερά Τραπεζούντας. Σε ηλικία 7 ετών συμμετείχε στο χορευτικό συγκρότημα του χωριού του, ενώ από τα 12 ξεκινά την ενασχόλησή του με τον Ταούλη, έχοντας δίπλα του ως δάσκαλο τον συνεχιστή της παράδοσης Γιάννη Πολυχρονίδη. Τα γνήσια ποντιακά ακούσματα που είχε αποκτήσει από τα μουχαπέτια που βίωνε συνεχώς στο χωριό του τον βοηθούν να γίνει γρήγορα ένας πολύ καλός οργανοπαίκτης. Συμμετέχει παίζοντας νταούλη στους συλλόγους Αλέξανδρο Ψηλάντη Διαβατών και Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων και στα κοτσαμάνια του χωριού του, βέβαια, του Τετραλόφου. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του η διάσωση και διάδοση της πλούσιας παράδοσης των προγόνων του. Δισκογραφικές συμμετοχές, η Κοτσαμάν, τα Σιμοζίγιαστον, Τσεγάψτα Χαβεσλούκια, η Κερασούντα των Ελλήνων, Ποιος Εξέρα Συνεγάπ, Μανίζω Μουρδουλίζω, Αυλών Έμπνευσης, Παρχαρή Ευωδίας, Θα Πίνω Μαναχός Απόψ, Κίμιγιαν, Κορτσόπων Λεγνοπίαστον, Λιβωμένων Καρδόπων. Και βέβαια συμμετοχή στον Πυρίχιο για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά στην UNESCO με το φίλο τον Κώστα Τουσιαμίδη. Μοναδικό αποτύπωμα και αυτό, Νίκο. Να είσαι καλά κι εσύ. Βλέπω συμμετέχεις, παντού τρέχεις.
3: Μοναδική εμπειρία.
0: Ακολουθείς.
3: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Καλά είναι, χαίρομαι. Χαίρομαι για ανθρώπους που κάνουν.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τηλέφωνα 2-3-10-608-400. Μαρμαρίδη, πέρες καινούριο στυλό. Χαρτί νέης, μπράβο. 2-3-10-667-891. Τα μηνύματά σας στο πόντου άνασμα, στο Instagram και στο Messenger. Έτσι, Κουστάκι, μη στείλεις μήνυμα. Έχω το Κουστάκι του Φουλή Διαδακές μαζί μου, γελά.
2: Αυτό ο Αθήμιο, το παιδί μου, πάντα γελά.
0: Καλά κάνει, ναι, έτσι, ναι, πρέ, ναι, έτσι να είσαι πάντα. Ναι. Έτσι. Τον πατέρα Σκέγκες. Όλο απουσίαν τρώγιατος. Γιάννη, αν ακούς μας, θα τρως απουσίαν, αλουμίαν. Λοιπόν, έχουμε και το χορό των Ακριτών, αγαπητοί ακροατές, αυτή την Κυριακή. Θα τα πούμε αργότερα. Παιδιά,
2: ακούμε.
0: Παίζουμε.
2: Ό,τι θέλετε.
0: Πάμε να μας ταξιδέψετε λίγο.

0: Πάρα πολύ ωραία. Κάτι πήκαμε, μου φαίνεται.
1: Σιγά σιγά θα κάνουμε.
0: Σιγά σιγά. Φίλε Γιώργο, είμαστε έτοιμοι για να πάμε σε διαφημιστικό. Αγαπητοί ακροατές, εντός ο λίγο επιστρέφουμε. Ποντουάνασμα, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα της εκπομπής. Και πάλι κοντά σας, ποντουάνασμα.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
6: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
8: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μαντόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσα δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: πίντς το φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Για όσους έχετε συντονιστεί τώρα στους δέκτες σας, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη του Χριστοδουλίδη στο τραγούδι, τον Πολυχρόνητο Σωτηριάδη στη λύρα και τον Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Είναι από νωρίς κοντά μας ο Φουλίδης ο Κώστας, ο Σωτηριάδης ο Κώστας, ο Σάββας ο Παρασκευόπλος, η Φωτεινή Αρτουτζίδου από το χορευτικό των Ακριτών και επίσης η Πασχαλίνα και η Ιωαννίδου η Σοφία. Η φίλη μας η Κατερίνα η Δεμπερδέμη μας στέλνει καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά, αναμένω τα τσιμερίτκα. Ο φίλος ο Δαμιανίδης, ο Νίκος, καλησπέρα στην παρέα, αφιερώστε. Χαιρετισμού σε όλους στο στούντιο. Να είσαι καλά, Νίκο. Είναι μαζί μας και η κυρία Λιάνα Παλαχίδου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, τα μηνύματα της φίλης μας της Δέσποινας της Οργαντζίδου. Καλά που υπάρχει η αγαπημένη μας εκπομπή, η μόνη ευχάριστη νότα τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Τους ειδικούς χαιρετισμούς σε μέτερον τον Νίκο. Καλή ακρόαση σε όλους και καλή επιτυχία στο χορό των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Επίσης, ο φίλος ακροατής μας εδώ από μακρά, αλλά είναι κοντινός γιατί είναι συνέχεια εδώ κοντά μας, ο κύριος Παπαδόπουλος ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία Βόλου, μας ακούει, πολλά χαιρετίσματα μας εύχεται στο πάνελ. Να είσαι καλά κύριε Κώστα.
1: Χαιρετισμούς και από εμάς.
0: Χαιρετισμούς και εδώ από τα παιδιά μας. Γιάννη, για πες τότε τα χρόνια τα παλιά εκεί σε χωρία, δώσε μας μια εικόνα.
1: Άλλα χρόνια τότε, άλλα χρόνια, αγνά χρόνια, φτωχά μεν, αλλά αγνά κατενά που λένε. Πίνανε μουγαμπέτια πάντου σε όλα τα χωριά του Λαγκάδα τότε. Μικρός ήμουνα εγώ βέβαια, αλλά τους πρόλαβα όλους και το Μύτια, πρόλαβα και το, φυσικά τον Μπαρμπαγιάννη, τον Μωυσή, το Φόλο, σίγουρα αυτούς ας πούμε. Κάθε Σαββάτο να σου πω, Τάσο, είχαμε μουχαμπέτι στο καφενείο στο χωριό. Είτε στο δικό μας το χωριό, είτε ας πούμε δίπλα στο Πολυδέντρι, είτε στην Παλάψα κάτω. Μαζευόταν ο κόσμος, πιπίνα μουχαμπέτια. Τώρα ας πούμε δεν βλέπω έτσι πάρα πολλά μουχαμπέτια. Φτωχά χρόνια αλλά καλά. Μένα και με τζέν, με ψωμί, νελέας, ντομάτα και κρομίδα.
0: Πίνα μου χαμπέτια.
1: Ναι. Ναι. Όχι μόνο εκεί. Και στα σπίτια. Και στα σπίτια.
0: Στα σπίτια.
1: Ναι. Έπαιρνε εσύ ας πούμε την παρέα σου και λες πού θα πάμε. Θα πάμε στο Γιάννη. Βράδυ. Μία, δύο η ώρα το βράδυ. Όλες οι πόρτες ανοιχτές. Έτσι δεν σκεφτόταν να θα πάμε, θα ενοχλήσουμε ξέρω εγώ τον Νίκο ή τον Τάσο να πω. Κατευθείαν ανοίγαν οι πόρτες από εκεί πέρα. Αν το έπνεψα, σπάξω ένα μπέτινο ξέρω εγώ εκεί πέρα. Πάτα εκεί, ούτε εκεί, τι φτιάχνανε να πούμε. Αυτά λείπουνε τώρα, δεν υπάρχουνε. Δεν τα βλέπουμε τώρα στις μέρες μας.
0: Τώρα πείστε το εικόνα να τώρα να πας σε ένα νοσπίτι δύο η ώρα. Δώδεκα όχι. 12.30 Μαρμαρίδη, 12.30 ώρα πας κρούς του κουδούν και να λες ανοίξτε έρθαμε.
1: Ακούγα, μικρός ήμουνα θυμάμαι ας πούμε εντάξει, κοιμόμουνα τότε και τα χρόνια, τώρα μιλάμε 14, 15 χρονών, 11, 12 η ώρα και άκουγες ξημερώματα τώρα την Κεμεντζή έπαιρνε ξέρω εγώ ο Μπαρμπαγιάννης ο Μωυσής με την παρέα, στο χωρίο με την παρέα.
0: Πορπάναν και έπαιζαν.
1: Ναι, πορπάναν και έπαιζαν και άκουγες ας πούμε τη λίρα το λες τώρα τι πράγμα είναι αυτό ας πούμε. Πού τώρα ας πούμε δεν τα βλέπεις αυτά.
0: Δυνατό, πράγματα. Καλά ναι, αφού έφυγαν να την που... Ναι.
1: Μεγάλη ευλογία θεωρώ ας πούμε που προλάβαμε ας πούμε τουλάχιστον εγώ ας πούμε πρώτης γενιάς ανθρώπους και δεύτερης έτσι. Τις ιστορίες που λέγανε, τι κάνανε ας πούμε εκεί στον Πόντο και αυτά που έζησα εγώ ας πούμε εδώ στα χωριά μας. Δηλαδή αισθάνομαι τυχερός πολύ ας πούμε που γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ τυχερός.
0: Και είσαι, όχι αισθάνεσαι, ναι, είσαι, ναι. Γιατί πήρες κάτι.
1: Πήρα,
0: προφανώς,
1: ναι,
0: έτσι. Έχεις πάρει.
1: Καταγραφές υπάρχουν μετά, σου με τότε και τα χρόνια γράφαμε σε κασέτες. Γινόταν μου χαμπέτη και είχαμε, ξέρω εγώ, το κασετόφωνο και κασετόφωνο mm-hmm. και γράφαμε, σου υπάρχουν καταγραφές και από το Θείο το Μύτια και από το Μπαρμπαγιάννη, του Μωυσή. Και καταγραφές, σου που δεν τις έχουν άλλοι, ας πούμε. Έχω αρκετές καταγραφές. Ακόμα ας πούμε, δεν τα έχω βγάλει έτσι έξω, ρε παιδί.
0: Να τα βγάλεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Να τα δώσεις στο Μουσικό πρώτα, Ποντιακό Αρχείο.
1: Θα κάνω πρώτα τα τσιμερίτικα έτσι ένα live.
0: Να κάνεις, και... να κάνεις πολλά live και εδώ είμαστε εμείς. Και να τα δείξουμε και να τα παρουσιάσουμε και να τα παίζουμε και στο ράδιο. Αλλά οφείλουμε. Υπάρχουν κάποια παιδιά που τρέχουν πέντε πράγματα αυτές τις μέρες. Τώρα δηλαδή. την εποχή αυτή που βαρούν πάνω στο ποντιακό για να αφήσουν ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και είναι χρέος όλων να τα δώσουμε, γιατί δεν παίρνουν τα παιδιά αυτά. Δεν κερδίζουν κάτι από αυτό. Απλά είναι μια ηλεκτρονική μουσική βιβλιοθήκη, η οποία είναι πάρα πολύ, στο μέλλον θα είναι ένας θησαυρός. Πίσω δηλαδή λοιπόν τη δουλειά σου, λέγανε, εγώ σε προτρέπω, έτσι, αφού το είπες, εφίαξες, αφού λέμε, να κάνεις σύντομα αυτό που έχεις στο μυαλό σου,
1: γιατί να είμαστε, να το κάνουμε,
0: και έπειτα να τα δώσεις απλόχειρα, έτσι, από όσο βλέπω και ο φίλος ο Θεόφιλος που αναφέρει κιόλας από που είναι τα αρχεία, όποιος δηλαδή δώσει την αρχαιοθήκη του, ο Θεόφιλος πάντα λέει προέρχεται από εκεί, ναι. Το αρχείο, η πηγή είναι από εκεί. Και αν υπάρχουν ακόμα και ιστορίες, ας πούμε, που μπορούν να υποθούν ή να ακουστούν μέσα σε ένα, αυτά είναι τα μαγικά, αυτά είναι δηλαδή στιγμής, ιστορίες της στιγμής, κάτι να υποθεί εκεί,
2: και αυτά μένουν,
1: όλα μένουν βέβαια.
0: Υπάρχουν πάντως παιδιά, και βλέπω αρχινάν και μπαίνουν κι άλλα μέσα στα ποντιακά, καιρός έτων.
1: Ναι, ψάχνονται.
0: Πήραμε λίγο μπρος.
2: Όλοι ψάχνονται τώρα.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε επιτέλους σαν ποντιακός χώρος, είτε μεμονωμένα είτε μαζικά, κάπως να βρούμε μια πορεία, αφού όλοι κάνουμε, αγαπάμε τα ποντιακά, και να ξεκινήσουμε να συνυπάρχουμε πλέον. Έτσι. Και να δημιουργούμε. Βλέπουμε, υπάρχουν πολλά. Έρχονται στα αυτιά μου από νέα παιδιά, από φίλους μουσικούς. Θα κάνω αυτό, τι λες, τι να λέω, παιδιά κάντε.
1: Γεια σου.
0: Και ελπίζω να αποδώσει, για να κρατήσουμε και τα υποχρώματα αυτά της πατρίδας, και από εκεί και πέρα.
1: Έτσι.
0: Όλοι θα είμαστε στα χαράντας και στα γλέντια και στα χορούς. Αυτά δεν θα λείψουν, αλλά πρέπει να αφήσουμε και από πίσω κάτι. Μέσα υπάρχουν. Αυτό ναι. Που δεν υπάρχει πλέον είναι η πρώτη γενιά και η δεύτερη. Τα μέσα άπλετα. Ό,τι έχουμε λοιπόν πρέπει να τα
1: εκμεταλλευτούμε. Ναι. Λοιπόν.
0: Εσύ, πολυχρόνη. Το λες. Ο Φουλίδης στέλνει μηνύματα, τα γαγιά στερούνται.
1: Χαιρετισμού στο Γιάννη.
0: Γιαννάκη, χαιρετίσματα έχεις.
1: Χαιρετίσματα και από εμάς.
0: Πάμε σαν ποντιακά.
1: Πάμε.
0: Φτάμε κανένα παλιόν, έτσι. Παίξε μας. Ότι.

0: όμορφα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κατεπήκαμε.
1: Γιάννη, αν και απέχεις πολύ καιρό, είσαι πολύ κουρδισμένος.
0: Κουρδισμένος.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι εκεί που πρέπει να είμαι, γιατί είχα κάποια προβλήματα υγείας, έτσι.
1: Οκ, μια χαρά. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, πάντως, να ξέρεις.
0: Ακόμα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, αλλά θέλω λίγο να...
1: Εμείς πάντως, άμα θέλεις να κουρδίσεις τη γούλα, είμαι εδώ όποτε θέλεις. Κρούμε τηλέφωνο. Μαρμαρίδης γελά. Μαρμαρ, το λες. Εύκολο, κεν. Τι. Εμείς αίκαρα, να ξέρεις. Λοιπόν, αγαπητοί ακροάτες, ένα σύντομο διαφημιστικό και συνεχίζουμε ακόμα έναν ώρα περίπου. Μαρμαρ. Εντάξει, με τα διαφημίσεις αλεύουμε.
0: Μαρμαρ, να λες τον και τρία ώρες, όχι, και θέλει.
1: Ναι, ατός ένα είκοσι. Πραγματικά. Εγώ πίσω πάω. Πάμε.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Σόνα, έλας λέω σενκά.
3: Στο φόρε, το έντον ξαν.
2: Έβρα κέντρο για τη χαράντη θα ατέρασε.
3: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
2: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
3: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
2: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
1: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι του Ράδιο Ακρίτες, έχουμε επιστρέψει, ακούτε την εκπομπή Πόντου Άνασμα. Μαζί μας ο Χριστοδουλίδης ο Γιάννης, ο Πολυχρόνης ο Σωτηριάδης και ο Νίκος ο Φιλιππίδης. Έχουμε μηνύματα και παρουσίες. Είναι μαζί μας εδώ η Στεργίδου η Μαρία. Ο φίλος ο Τσανασίδης ο Μιχάλης μας στέλνει γεια σα παρέα. Να είσαι καλά Μιχάλη.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Ο Ταρατσίδης ο Γιώργος σας ο Χάιντενχάιμ. Να είναι καλά, μας ακούει και στέλνει πολλά φιλιά στο Σόι. Επίσης
1: Γερμανία.
0: Επίσης από Γερμανία ο Θεόφιλος. Ασο Μουσικό Ποντιακό Αρχείο, καλησπέρα. Ακόμη μία Τετάρτη δουλειά με Πόντου Άνασμα. Καλή εκπομπή.
1: Γεια σου Θεόφιλε.
0: Τυχαίνει και εμείς να δουλεύουμε βράδυ, μη στεναχωρεύκεσαι, μόνο εσύ εκεί δουλεύσαι. Εμείς έρχομαι σαν δάβη, στένουμε λίγο τα καρδίας του κόσμου, το τία, καθαρίζωματα και πάμε, φτάμε και εμείς στη δουλειά μου. Η Πόπη Ταρατσίδου, καλησπέρα στο Πόντου Άνασμα και τους ακροατές του. Υγεία σε όλους, να είσαι καλά. Και η φίλη Μαρία η Αποστολίδου, επιτέλους ήρθε η Τετάρτη για να ακούσουμε την πανέμορφη εκπομπή σας με σπουδαίους καλλιτέχνες και τον αγαπημένο μας εκφωνητή Τάσο. Αφιερωμένη εκπομπή στην οικογένεια του Κώστα Ταρατσίδη, στην οικογένεια του εκφωνητή Τάσου Παρασκευόπουλου, στην όμορφη οικογένεια του Μαρμαρίδη του Γιώργου και στην πολύ αγαπημένη μου φίλη Πόπη Ταρατσίδου και Μπάμπη από τη Σταυρούπολη. Υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο. Να είσαι καλά Μαρία και εσύ για τα μηνύματά σου κάθε Τετάρτη εδώ στην παρέα μας. Παιδεία, πώς λέτε ένα φτάμα του.
1: Ό,τι πει ο μαέστρος.
0: Μαέστρος. Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ από το πάνελ, τηλέφωνο. Ο Κίμων, ο κύριος Κίμων, καλησπέρα σε όλη την παρέα.

0: Χαιρετία στον Γιάννη και στον Πολυχρόνη.
1: Γεια σου Κίμον.
0: Ευχαριστούμε
1: Κίμον.
0: Πολλά. Είναι και ο Χρυσόπουλος ο Λυράρης του συλλόγου εδώ.
1: Μιχαλάκης
0: ο Χρυσόπουλος. Μιχαλάκη λένε τον γιατί είναι μικρός.
1: Μικρός,
0: μικρός είναι αλλά είναι δυνατός.
1: Δυνατός, ναι.
0: Είναι και καλό παιδί.
1: Πού να το μοιάσε.
0: Ο πάπος δεν τον πάει έτσι. Αυτά μα τον γιατρών κάποτε αρτή η ώρα θε. Κουμακέν, η ώρα θε. Μαρμαρίδη, μη γελάς. Έχω πολλά να φτάω, αλλά χρόνων και έχω. Α, το, τη δουλεία δεν το ήθελε να μας η ζωή. Για πείτε μου, απαντήστε μου λίγο ένα πράγμα.
1: Χρειάζεται.
0: Ένα πράγμα πείτε. Η δουλεία θηλυκών πάει, ναι, αυτά. Όλα τα κακά θηλυκά είναι. Τι γίνεται. Εδώ λέψει το πόντου άνασμα. Ωραίο πράγμα. Το ραδιόφωνο.
1: Έχει αδυναμία σαν θελκά, φαίνεται ο Μαρκό.
0: Όχι, φαίνεται καμένο ένα σαν θελκά. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο 2310-608-400, 2310-667-891 και στο πόντου άνασμα, Instagram και Messenger. Είμαστε ακόμα εδώ για κανένα περίπου μισάωρο να σας κρατήσουμε συντροφιά με ποντιακούς σκοπούς, όμορφους, εδώ από τον Πολυχρόνη, τον Σωτριάδη. Όσο κάναμε διάλειμμα καθυστερήσαμε γιατί σκαλίσαμε λίγο τα αρχεία εδώ πέρα του ραδιοφώνου μας και ανακαλύψαμε κάποιες πολύ ωραίες καταγραφές, κάτι θησαυρούς, έτσι. Πολυχρόνη θα τα έχεις αυτά, να ξέρεις, τα δικαιούσε. Τα δικαιούσε. Και εννοείται ότι ο κόσμος θα τα απολαύσει μελλοντικά στο Ράδιο Ακρίτες, στο πρόγραμμα το καθημερινό.
1: Πάμε.
0: Φίλε Γιάννε,
1: πέρα του.
0: Ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλετε πείστε.

0: Όλα καλά ήταν.
1: Μαζί μας στην παρέα ήταν από νωρίς και η Γιάλογλου η Αγγελική. Ο φίλος ο Σαμλίδης, ο Γιώργος από Γερμανία, μας στέλνει την καλησπέρα του.
0: Γεια σου Γιώργακη.
2: Γεια σου φίλε.
1: Επίσης ο Γιάννης ο Εμμανουηλίδης, καλησπέρα στην παρέα.
0: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Και θέλουμε ξανά, λέει Γιάννη Χριστοδουλίδη, Τάσο Κανόντζον. Τώρα θα φτάω ρε παιδιά. Έρχομαι και την άλλη εβδομάδα. Όχι, αλλά θα το επαναλάβουμε.
0: Θα το επαναλάβω.
1: Λοιπόν, το γειτονάκι μου, ο Σπυρίδης ο Γιάννης από Καβάλα, μας άκουγε. Να είσαι καλά, Γιαννάκη. Επίσης, κι άλλος Γιάννης, Ασισκίδραν. Ο φίλος, ο Κιζηρίδης ο Γιάννης.
0: Πώς είμαστε.
1: Μια στεναχωρεμένη καλησπέρα. Μη στεναχωρεύκεσαι, Ξάι. Και τον άρεσε ο χαρακτηρισμός προς τον Γιάννη Κουρδισμένο. Α, τι είναι αυτά, εγώ κατά ή καλέα τα θείο Γιάννη. Κουρδισμένος είναι γιατί έπιασα τις νότες που πήγαιναν εκεί που έπρεπε. Είναι μια χαρά.
0: Ό,τι μπορούμε φτάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές μας που ήταν για μια ακόμα φορά κοντά μας, με τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, την παρέα εδώ έξω από το στούντιο. Έτσι. Βέβαια ευχαριστώ πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν εδώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε Τάσο και τον Νίκο, τον φίλο μας τον Νίκο. Να πούμε καλή επιτυχία να έχει ο χορός των Ακριτών.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι. Και εξαλέωματα γεροί να είμαστε.
1: Πρώτα ο Θεός, όλοι γεροί.
0: Και
1: εμείς εδώ είμαστε. Χάρηκα πολύ και εγώ, πάλι εγώ που ήσασταν εδώ. Περιμένω αυτό που είπες ότι θα κάνεις για να το έχουμε εδώ στο ράδιο, να το παρουσιάσουμε και πάλι μαζί σε κάποια εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Φίλε Πολυχρόνη Σωτηριάδη. Και εσύ, όχι Σωτηριάδης, Σωτηριάδης, όπως λένε οι πόδι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοφτά το πέρωμα
1: ναι,
0: και πάμε.
1: Να είσαι καλά. Κοίταξε ο Αχιλλέας, έτσι λέει ένα τα όλα.
0: Ναι.
1: Έκοφτε να τα και πίνε να τα τραγωδία όλα. Να είσαι καλά κι εσύ, να συνεχίζεις.
2: Να είσαι καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Το βάρος είναι μεγάλο για κάποιον που έχει παππού με ιστορία, έτσι. Εγώ το λέω πάντα. Όχι ότι οι άλλοι που έχουν ένα όργανο στα χέρια και παίζουν δεν είναι άξιοι προς Θεού. Απλά κάποιος που έχει μια ιστορία στο σπίτι έχει και μια ευθύνη να τη μεταφέρει και αυτήν.
0: Έχει πάρει μαθήματα, πατήματα από τον παππού που είναι βασικά γι' αυτό να.
1: Έτσι.
0: Έχει τα εφόδια όλα. Τα ξέρεις πολύ καλά.
1: Χρέος και ευθύνη και επίσης και τύχη. Και να τα λέμε και όλα έτσι, δεν είναι μόνο υποχρεωμένος, έχει και την τύχη να έχει αυτό το οικογενειακό περιβάλλον. Νίκο, για σένα τον λέω φίλε, το Φλεβάρ, ο Κούντουρον είναι σουμά, κάπου θα ανταμούμε ξανά. Τώρα θα είναι η πρώτη κουμπή, θα είναι η δεύτερη, η τρίτη και ξέρω ακόμα. Τον αυτά ωραία. Παίρνει οι καλλιτέχνες και λένε και
0: κάνα τα ολές.
1: Ο Ιχολύπτης λοιπόν δεν είναι μόνο ο Ιχολύπτης. Είναι
0: και Ιχολύπτης. Και λίγο σκούρ και λίγο.
1: Άψον τα φώτια ρε. Ιχολύπτης, κάμερα στην, σκόντα τηλέφωνα.
0: Όλα αυτά ήταν.
1: Σκούπας βάλαδα πες. Εξ. Διορθώνω ότι χαλάεται. Λοιπόν, τώρα αυτά.
0: Πολυεργαλείο.
1: Είναι καλός, είναι καλός. Εγώ ρε ψυγκιατή την καρέκλα να έστησε να δαπές για τεμέν. Να μην λέω μάτα όλε έτσι. Γιατί λέει μετά του την καρέκλα, να χάσει λέει το σαπεμένο. Βάλουμε έναν καλό. Να είναι καλά λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος, ο Μαρμαρίδης, και αυτός είναι μέσα στην παρέα εδώ του Πόντου Άνασμα και η Μελίνα η Πορτουλίδου που βοηθάει.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Μελίνα.
1: Για την εκπομπή να βγει στα οτία των καλλιτεχνών μας, των φίλων μας εδώ. Και επίσης τον Παναγιώτη του Ζαργουλίδη, του φίλου από την Αγριουσική Απέλαση, ο οποίος ετοιμάζει τα μακέτα σε όλα. Τα βιντεάκια και τα φωτογραφία. Να είναι καλά κι αυτός. Και όλος ο κόσμος, ους την άλλη Τετάρτη, που θα έχουμε τη νέα εκπομπή, την Κερεκίν, όσοι και θα μπορείτε να είστε στον χώρο των Ακριτών, εύχομαι να είστε νου όλ, αλλά όσοι και θα μπορείτε, να κάθουν στο σπίτι σου ή σε αυτοκίνητο να πάτε κάπου και να βάλετε 102,3, είναι η ώρα τη επανάληψη της σημερινής εκπομπής μας. Οπότε αγαπητοί ακροατές, καλά να περάνετε, η Παναγία με τεσάς να εν και το Πόντο Άνασμα βέβαια οργανώνεται για την επόμενη τετράδα.

0: Έμορφα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά ήταν.
1: Σκοπή.
0: Παραδοσιακά
1: ήταν. Τελευταία ήταν. Τελευταία ήταν. Διαμάντια. Όλα βέβαια, αλλά τα τελευταία ήταν αγαπημένη Σκοπή.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζια καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σου λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
5: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
6: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
5: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
6: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
5: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστα Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με, θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιο, τι μαρίτσας.

0: Λάζαρος Φαντίδης. Ένος ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσέν ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σόνα! Έλα, λέω σενκά.
5: Στο φόρε, το έντον ξάν.
4: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε μου.
5: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
4: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
5: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
4: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες 24

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ραδιοακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

η πλάση. Τα χρόνια έγιναν δύσκολα, τα χατολιώνει η πλάση. Βάσανα τέρτια και καημή, κι ξέρτσαν θα γεράσει. Βάσανα

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.